είπα, βγαίνει η Ιερακού, Βικτόρια Ντι Κρουσόου. Σε αυτά, Πάσκου Ντέι, ακίνα αλεγρία τρεμπάν, βγαίνει η Πάσα που μισά δε μόργο με ίντα. Αν σε τύρουν τόν στρέα σε τέμπα από κλάρο, αν το και βγαίνει τούσι τη φίνη, αν εγώ γιάβα κομισά. Α, συντή επιβέγα, βα. Ας την πάλι Πάσκου την εστούτη θα βάλω κάτι. Τίποτα ο άρδι μου. Κομισά, σύνα, εμπέρναν τα λαντέντα, ούν τόν στρέα στρέ, ότρο να τα πάσα. Εσύ ενώ σκέπα που προβεξά κάθε ουνίνα, βόν, κάθε ουνίνα. Είναι τρεμπάντα ότι αλγού αξιδέντε τα μενώσει μοίρα του μανότα ή πολύ στάντα οφνάντα ή ομπρ μόρτο τα μπέα ένα πλάια Σάντα Κρούς από τον άγιο σου βεϊκούλο χαμπρί κάντου τι έλαμα ο εσού ομπρ μόρτο να νο αίντεντιφικά αίντα σε πάντου να πω μας δετάει διεσάκι μας σε κοιτάτο τα μελό σε κορσόν 4-3 σε μη δινόνο σίγου τρέντονο σφίνι σημάν μας ούτου σημαίνει σελεμπράντο εσύ. Εσύ μάντα τα μένε που κοτούρβου λέει τον άγκοψα όγκη που έλεγα που κήκω κοτάρι που πόλου. Και εν δεδί εμφίλα γνώσου πάνε σελεμπρά η Βικτόρια Ντι Κρουσόου το πρεπερά που πονφίνι σημαντούσι κουλτούρα, νο σημαντή κουλτούρα τα ρανκασάλι τζάν του Μίγκο Ωρ 27 δεν όντρο πάντα, κουρασόν δι όντρο πάντα al mismo tiempo mañan την καία καία δάμε και αμαίαν τα καία καία τζά του Μίγκο απερτούρα, σημαντή κουλτούρα. Το otro si vamos a ver una papiamento so. Vamos a papiamento so. No sé un par de cosas great ahí te va a no sé venga tengo otro pasimán de cultura preparado. Ahí va un saludo para Frau Mijenu, el docente de papiamento. Era nuestra topa y digo mi ecuación está hopi danki. ¿Vos te visa? Masha danki. Y digo mi topo no te visa rabiami. Me digo no, ese sí un kick. Claro, visa, no se visa. No rabia, kumi. Pero hoy entra no se un kick. Y digo no, pavo, no sienan rubens, Mari. Me digo no, yo no sabía. Y entra aquí también se sabe. Pero mi frau dice no di papiamento. Nos digo no, pero tengo bien visitanos. No, si mandi cultura, no si idioma papiamento. Ma non sa chi ora non si evita e faultna, no? Sì? Si mani cultura di pinta di pira super facile, ma se tu ci pensa che in allegria 945, buon? Papiamento so, te la vengo. Un show a primintita me dovete a tardi, a te? A te? E lì dovete si mani cultura tardi, su quenta?

τραγούδι full club Πάσχο. Παλιές τραγούδι full club τη Ζάμερο. Ρεκόρ con gran alegría tour 25 de Πάσχο. Εγώ και otro lunes 25 de octubre trovemos de Πολύ Σίγκη. Αν Πάσχο τι ήταν. Με σμόνι κοντά. Με σμόνι την κομινόμενο τα κλάπα Πάσχο. Preparados y preparados. Τα παπό preparado.